0: Συνταξία δεν φιέμαι.
1: Πάτα απλωμένε, πακούω τα χροπέρα. Ράτσε μου τσέα, τα κοτσένε, σωράτσε λεμάνγκο πέρα.
0: Νομίζεις αρέσει.